0: Είναι ένα Άχνες δε Λέσλα Μη εάρχει Ράδιου δε Λιόν Αλλά Φρίδα Γιάζω να μπεκόησει Ένουμ άρχι του
1: Μετά αλλασμό μπηγή ότι Αλφόνς Γιλίγαν εν μη χωπτάκι βετάν άρχι Ράδιο δε Λιόν Λέστεράρς Staunchy Radio DC, one of things, but long right sunny so a fanodu that Dakum Abu A's thing, who can take it over and once man can hey, will stop you off so Abu A's sunny and that belong right in a communication.